Ήταν την κοντά στα βρίσκε. Βάχτα, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σύγχρονο, σ

0: Καλ.
1: Τι γίνει, δεν ξέρω, σαν μια λίστα να με αφήσει, μου πει, δεν πάω σαν μια.
0: Σαν
2: Lux, this is Tim Wright from the area of page number 717.